Yeah!

0: し。
1: Ich will noch was sagen.

Καλημέρα σε όλες και όλους, είμαι ο Σπύρος Ευάγγελος Αρμένης και είναι η εκπομπή No Credits σήμερα Τετάρτη, όπως και κάθε Τετάρτη άλλωστε, ζωντανά στον αέρα του Strummer Radio, από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12, συν πλην κάποια λεπτά, αναλόγως πόσο θα μας πάρει το πρόγραμμά μας. Και σήμερα θα δούμε τους καλύτερους δίσκους του καλοκαιριού. Είχαμε δει τα singles και τα EP την προηγούμενη εβδομάδα, σήμερα έχουν σειρά οι δίσκοι, το πρώτο μέρος, γιατί ήταν και αρκετοί. Που βέβαια, αν το καλοσκεφτείς, ήταν αρκετή συνολικά. Το συνολικό όμως είναι 3 μήνες και αν κάνουμε μία εκπομπή για τον. Αν κάναμε μία εκπομπή για τον καθένα από αυτούς τους μήνες, που είναι 3, Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος, δεν θα ήταν αρκετή για να συμπληρώσουν 2. Και αυτό είναι το σημερινό μας προλογικό, που τράβηξε περιέργως αρκετά επίσης και κάπως μπερδεμένα είναι η αλήθεια, σαν τον τίτλο του δίσκου του Robin Hitchcock στην εισαγωγή, The Confuser. Τον οποίο ακολούθησαν οι Linda Lindas με το Gotta Get Out. Και συνεχίζουμε με έναν ακόμα παλιό μουσικό από την πλέον solo καριέρα του, τον Graham Coxon, τον Blair, Castle Park, η καινούρια του δουλειά, μετά από 14 χρόνια.

0: Τον Graham Coxon συνόδευσαν οι The Grips, το δικό τους νέο άλμπουμ λέγεται επίσης The Grips, και παρόλο που έχουμε τόσα Grips μαζεμένα, Grips επίσης είναι και κάτι πουλιά, θαλασσοπούλια, βουτυχτάρια στα ελληνικά. Παρόλο λοιπόν που έχουμε τόσα μαζεμένα Grips το καλοκαίρι, στο εξώφυλλο έχει μια νυχτερίδα ο δίσκος. Δεν είναι όμως ο πρώτος δίσκος των The Grips, οπότε δικαιολογούνται αν έχουν χρησιμοποιήσει βουτυχτάρια στο παρελθόν, που πολύ αμφιβάλλω, αν και από την άλλη και τα ίδια τα πουλιά, παρόλο που έχουν το ένα σκουφίλο θείο να ξεχωρίζει, πολλοί τα μπερδεύουν με είδος πάπιας λόγω υδροσυνηθιών που έχουν στις λίμνες, ενώ λέει επίσης ο χορός ζευγαρώματός τους ονομάζεται χορός των πιγκουίνων. Δηλαδή από άσχετα άλλα κτηνά δεξιά-αριστερά, οπότε ίσως και η νυχτερίδα της μπάντας να είναι μια ηρωνική έτσι σκοπτική αναπαράσταση της δύσκολης καθημερινότητας του συγκεκριμένου πουλιού εξαιτίας κακής ψυχολογίας που δεν εκτιμώνται δηλαδή για κάτι δικό τους αλλά για άλλα πτηνά και του το ότι είναι αρκετά ευπαθή στη γρήπη των πτηνών, τα Grips, το οποίο δεν έχει να κάνει με το θέμα μας αλλά επιβαρύνει την άσχημη ψυχολογική κατάσταση των βουτυχταριών. Εμείς τώρα από την άλλη θα συνεχίσουμε με τους Arab Strap, δίσκος Half Told Tales.
1: I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

Αυτός ο δεύτερος ήταν ο Pity USA. Ο τίτλος του άλμπουμ του είναι «Το σήμα του απείρου». Δεν ξέρω αν τον ζητάς σαν eternity ή κάτι άλλο, ή αν πρέπει να κουβαλάς χαρτί και μολύβι μαζί σου στο δισκοπωλείο για να τον ζητήσεις. Να δω τι άλλο θα μας βάλουν να κάνουμε για να αγοράσουμε ένα αλμπουμάκι. Όπως στην αρχαία Ρώμη θα καταντήσουμε, όπου για να αγοράσεις, λέει, ένα άλογο, ένα σπίτι, γη ή ένα σκλάβο, έπρεπε να έχεις μαζί σου 5 ενήλικους μάρτυρες, συν έναν ακόμα ο οποίος κρατούσε 2 χάλκινες ζυγαριές για να ζυγίσει την πληρωμή, ενώ παράλληλα έπρεπε να απαγγείλεις ένα αρκετά μεγάλο νομικό κείμενο απ' έξω και να πετάξεις στη ζυγαριά μια μεγάλη χάλκινη επίσης ράβδο, δεν έχω ιδέα γιατί. Σε περίπτωση που έκανες λάθος κάποια λέξη στο κείμενο ή έφευγε ένας από τους μάρτυρες, φανταστείτε δηλαδή πόση ώρα κρατούσε όλο αυτό, τότε η αγορά ακυρωνόταν. Συνεχίζουμε εμείς με Five Finger Death Punch, άλμπουμ λέγεται Legacy, και τους Palais Royal σε διασκευή του Bullet with a Butterfly Wings από μία συλλογή που βγήκε το καλοκαίρι για τους... Έλα, και να δεις που κόλλησα. Για τους Smashing Pumpkins, ναι. Πάμε να τα δούμε.

Τώρα που λέγαμε για το σήμα του απείρου, είδα εχθές κιόλας και θυμήθηκα μια διαφήμιση στο Instagram της Heineken, η οποία έβγαλε μια καινούρια μη αλκοολούχα μπύρα που λέγεται Heineken Double Zero 0,0% και είναι κολλημένα τα μηδενικά και φαίνεται σαν αυτό το σήμα του απείρου. Είναι στη διαφήμιση ένας τύπος ο οποίος την πίνει τώρα σε ένα κλαμπ, γίνεται χαμός εκεί μέσα και τη δείχνει από μακριά στο μπάρμαν σε στυλ άλλη μια τέτοια, ο κακόμοιρος. Ναι, και ο μπάρμαν τον προσέχει αμέσως και το σλόγγαν είναι κάτι του στυλ «Πώς να ξεχωρίσεις» ή «Το ποτό που σε προσέχουν αμέσως». «Πώς να μη σε προσέξουν» μόνο ένας τύπος την πήρε όλοι και όλοι. Ένας είναι ο... Τέλος πάντων, όλος και όλος σε όλο το κλαμπ δεν το λες πως είναι καλό αυτό. Και μετά διάβασα ότι έχουν λέει βγάλει και την Heineken Ultimate Zero ή τυπικά Triple Zero. Μηδέν αλκοόλ, μηδέν θερμίδες, μηδέν ζάχαρη. Ανοίξτε και ένα λάκκο να μπούμε μέσα, τέλος πάντων. Και όλα τα πιτσιρίκια θα παίρνουν τώρα αυτή πώς να το πω, την μπύρα και θα το παίζουν ιστορία και εμείς θα γελάμε. Και μετά θυμήθηκα ότι πριν 20 χρόνια που είχα πάει σε ένα μπαρ στο Ηράκλειο, ένα 16χρονο είχε μεθύσει πάρα πολύ όμως, κάθε βήμα και σαβούρδα, με ένα Gordon Space. Και λέω, ίσως κακώς λιδωρώ το νερό της Heineken και το καινούριο. Τέλος πάντων, απλά ήθελα να το αναφέρω. Συνεχίζουμε εμείς με τους Hey Nothing.

Hey Nothing και Kate Miller Hate και το μουσικό ζευγάρι που μόλις ακούσαμε. Οι καινούργιοι τους δίσκοι λέγονται Hound και The Kiss and the Abyss. Αντιστοίχως. Και περνάμε στους Muse, οι οποίοι διατηρούν αυτό το επικό extravaganza τραγούδια τους, όπως το ξέρουμε τόσα χρόνια. Εμένα, να πω την αλήθεια, πλέον με έχει κουράσει και μου φάνηκε όλος ο δίσκος λίγο μια πατάτα. Γιατί δεν είναι πως όλο αυτό το μεγαλειώδες είναι μόνο στην εισαγωγή, σαν σε κάτι ελληνικά like pop, τα οποία ξεκινάνε με κάτι βιολιά, κοντραμπάσα, γκραγκάσες και μια χοροδία από πίσω να λέει «Hey, hey». Και μετά μπαίνει η φωνή του, ξέρω εγώ, του Πάνου Κιάμου και μένει μόνο του Μπερλέκη στο βάθος, που γυρνάω και γιατί και τι ώρα θα με πίσω, με πιέζει συνεχώς, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Το πάνε οι Muse όλο μέχρι το τέλος, όλο αυτό το επικό, και μετά επόμενο τραγούδι πάλι τα ίδια 10 φορές. Αυτό γιατί τόσα είναι στο Wow Signal, τον δίσκο που βγάλανε. Εμείς ακούμε το ένα συνεργατικό που έχει με την Ellie Goulding, το οποίο κάπως σπάει όλο αυτό το έπος.

Τους Μιου συνόδευσαν οι Καναδέζες Taxi Girls με το πρώτο τους άλμπουμ, Say It. Και μια και τις αναφέραμε, σε ταξί είχα πετύχει αυτό με τα ελληνικά τα επικά που λέγαμε. Είναι κάτι σταθμοί που το βράδυ δεν έχουν συζητήσεις, που παίρνει ο κάθε ξενύχτης τηλέφωνο και η μισή ώρα που μιλάει είναι «Κοίτα Γιώργο, άκου, άκου να δεις, κοίτα, άκουσε με, άκου, άκου, άκου Γιώργο». Αλλά έχουν ένα ποτ πουρί λαϊκό pop που βάζουν μόνο τις εισαγωγές κυρίως και λίγο από το κομμάτι, και σε κάθε εισαγωγή έχουμε κάτι ακόμα πιο επικό από την προηγούμενη. Ξέρω εγώ, το πρώτο τραγούδι έχει 2 βιολιά. Το επόμενο έχει 5 βιολιά και 3 μπουζούκια. Το τρίτο είναι 15 βιολιά, 40 τουρμπερλέκια και 18 πίπιζες. Μέχρι το πέμπτο κομμάτι, ας πούμε, που μπαίνει με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας. Ένα απίστευτο κρεσέντο όλο αυτό μαζί. Και λες, πού θα φτάσει, πώς θα συνεχίσουν, αγωνία μεγάλη. Και τότε πέφτουν διαφημίσεις εκεί στο απόγειο. Συνεχίζουμε με έναν καινούριο μουσικό, μάλλον πρώτη σόλο δουλειά του Andy Crofts, τον The Moons, ο οποίος ήταν επίσης και οργανοπαίχτης του Paul Weller. Ξεκίνησε πλήκτρα και μετά μεταφέρθηκε στον μπάσο. Melody Boy λέγεται το δικό του πρώτο άλμπουμ.

Blowing Up μετά τον Melody Crofts Boy, οι Kiwi Junior που βγάλανε το ομώνυμο άλμπουμ, δηλαδή Blowing Up. Επόμενο ζευγάρι νέος καλλιτέχνης, καταρχάς, τουλάχιστον στα μουσικά δρόμενα, ο Mr. Fantasy. Περσόνα που δημιούργησε ο ηθοποιός KJ Apa, ο οποίος έγινε γνωστός από τη σειρά Riverdale, άμα τη βλέπατε, στην οποία είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Archie, του

γνωστού μας από τα κόμιξ. Fantasyland, ο ντεμπούτο δίσκος του, με αισθητική 80's, λίγο σαν Prince γενικά η όλη περσόνα, και τον συνοδεύει συγκλάκι από την Νίκο Ρούμπιο, ονόματι Kitty.

Οι δίσκοι που βγήκανε μέσα στο καλοκαίρι ανήκουν κυρίως σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχουν ουσιαστικά δύο χαρακτηριστικά. Η πρώτη είναι αυτή που όλος ο δίσκος, στο σύνολό του, έχει μια ομοιογένεια. Όπως τον Muse που είδαμε. Είτε καλό είτε όχι το αποτέλεσμα δεν έχει σημασία. Το πρόβλημα σε αυτές όμως τις περιπτώσεις είναι ότι δυσκολεύεσαι να διαλέξεις κάποια από τα τραγούδια για την εκπομπή. Πώς είναι όταν πηγαίνετε δηλαδή στη Λαϊκή να πάρετε ντομάτες και δεν ξέρεις ποια να πρωτοδιαλέξεις και ο λαϊκιτζής βιάζεται και σου λέει τι τις κοιτάς, όλες καλές είναι. Αλλά όλες είναι ζουπηγμένες και χτυπημένες, μαυρισμένες και ο λαϊκιτζής συνεχίζει να βιάζεται και σου βάζει εκείνος 12 κιλά σε μια σακούλα. Να, αυτές θα πάρεις και τελικά το μεσημέρι με το παστίτσιο τρως σαλάτα μαρούλι με ελιές. Που και το μαρούλι προς το σάπιο είναι, παρόλο που το αγόρασε την ίδια μέρα, αλλά μάλλον έπιασαν οι κατάρες του Lake G όταν του παράτησε την ντοματοσακούλα στο πάγκο Σίξιλι, βρίζοντάς τον. Κάτι τέτοιο λοιπόν, μόνο που εγώ έπρεπε να διαλέξω μια μεταφορική ντομάτα παύλα τραγούδι και κατέληγα να ακούω τον κάθε δίσκο 3 με 4 φορές. Αυτό συνέβη με τους soft pop και τον podium. Τους δίσκους των Amy Shark και Chick Face αντιστοίχως.

Συνεχίζουμε με τον πέμπτο δίσκο των Αμερικανών Mustard Service, ο οποίος λέγεται Paradise, οι οποίοι εδώ έχουμε μία από, από αυτές τις περιπτώσεις συγκροτημάτων όπου ο ήχος τους είναι ένα συνονθήλευμα διαφόρων ειδών. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε indie surf rock, jazz, fusion, funk και bossa nova. Και το αποτέλεσμα δεν μπορείς εύκολα να το κατατάξεις κάπου, οπότε βγαίνουν οι Mustard Service και λένε «Εμείς κάνουμε δικό μας είδος και το ονομάζουμε Zest Pop». Αυτό προέρχεται, λέει, από το citrus zest, τα ξύσματα δηλαδή της φλούδας του λιμονιού, αυτό που βάζουμε στα γλυκά και τα κέικ, και αν είναι πολύ χοντρά με γλάσο κολλάνε στο λαιμό και βύχεις όσο τρως το κέικ σου παράλληλα, γιατί μεταφορικά δίνουν μια ενέργεια και μια ζωντάνια με λίγη ξυνήλα. Δικά τους τα λόγια. Είμαι υπέρ τέτοιων κινήσεων γενικώς. Με την εξέλιξη της μουσικής δεν μπορείς να κάνεις κατάλογο για τα πάντα. Το θέμα είναι, περιμένω δηλαδή, ένα από όλα αυτά τα do it yourself είδη, έστω και μία φορά, να το ενστερνιστεί και κάποια άλλη μπάντα κάποια στιγμή στο μέλλον.

τους Mustard Service ακολούθησαν οι Radical Friendship Theory, ένα ακόμα καινούριο συγκρότημα με πρώτο άλμπουμ το όνομά τους ομώνυμο με Fusion προέλευση από Αγγλία, Ισπανία, Βιέννη και Βερολίνο, τον οποίο το όνομα προέρχεται λέει από ένα μουσικό μανιφέστο της κόρης του Ρόμπερτ Ρότιφερ, συνδικαλιστικής οργάνωσης της ανεξάρτητης μουσικής σκηνής. Ένα δεύτερο σίγγλ για τη συνέχεια, Glass Shattered, από τους The Cindies, μέσα από το δίσκο Love Century, που θα βγει μέσα Νοεμβρίου. Πρώτα όμως να ακούσουμε τους Sad Lovers and Giants, album The Weight of Forgotten Dreams.

Και η δεύτερη μεγάλη κατηγορία στην οποία βρίσκονταν τα περισσότερα, ένα μεγάλο ποσοστό από τα νέα άλμπουμ του καλοκαιριού, δεν ξεχωρίζει από την πρώτη απαραίτητα. Ένα γκρουπ μπορεί να νίκει και στις δύο δηλαδή, αρκεί να είναι σχετικά παλιό. Η κατηγορία που ξέρεις τι να περιμένεις από άποψη ήχου και συνήθως ποιότητας. Έχω δύο τέτοια για τη συνέχεια, όχι τόσο παλιά μεν, αγαπημένα δε, και είναι οι Έλληνες Deep Radio, δίσκος Shelter, και οι Βρετανοί Raytons, δίσκος A Love Letter to a Broken Town. Η κατηγορία αυτή λέγεται επίσης και κατηγορία Poirot.

Κατηγορία Πουαρό, λοιπόν, η κατηγορία στην οποία ξέρεις τι να περιμένεις, ο γνωστός detective της Αγκάθα Κρίστη. Αν πας κάπου και είναι εκεί ο Πουαρό, σίγουρα θα γίνει κάποιος φόνος. Πουαρό γλουσούζει δηλαδή, τώρα γιατί όλοι συνέχιζαν να τον καλούν στις δεξιώσεις και τις βεγγέρες τους, άγνωστο. Αφού το ξέρεις, αν εμφανιστεί ο Γκαντεμόσαυρος, κάποιος δεν θα βγάλει τη μέρα. Θα μου πείτε, μυθιστορήματα ήτανε. Ναι, αλλά υπήρχε μια χρονική συνέχεια στις ιστορίες του. Ένα σύμπαν του χαρακτήρα δεν ήταν μεμονωμένες άσχετες ιστορίες. Δεν σκέφτηκε η Αγκάθα ότι όλο και κάποιος θα έπρεπε να αναρωτηθεί σε κάποιο σημείο τι συμβαίνει. Κανονικά μετά τις 4-5 περιπέτειές του κανείς δεν θα έπρεπε να τον συμπαθεί. Εδώ δεν τον χώνευε πλέον η ίδια η δημιουργός του μετά από κάποια χρόνια. Ισχύει όντως αυτό, θα το εξηγήσουμε μετά τους Debt Rag από την Washington και τους La Securité από το Quebec. Δίσκη It is clear what's going on, η πρώτη, και Bingo με θαυμαστικό ή Securité.

Ο Ηρακλής Πουαρό έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα μέσα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου το 1916 στη νουβέλα «Η μυστηριώδης υπόθεση στο Στάιλς». Η επιτυχία του ήταν τόσο μεγάλη που πλέον μιλάμε για 33 νουβέλες, 50 διηγήματα και δύο θεατρικά βασισμένα στις περιπέτειές του από το 1920 μέχρι το 1975. Από το 1930 όμως περίπου, σύμφωνα με το ημερολόγιο της Αγκάθα Κρίστη, η δημιουργός είχε ήδη αρχίσει να τον αντιπαθεί για τον εγωκεντρισμό και τον χαρακτήρα του. Είχε γίνει όμως τόσο διάσημος και το βασικό βιοποριστικό της εισόδημα που δεν μπορούσε να σταματήσει να γράφει για τις περιπέτειές του. Ήθελε να γράψει κάτι διαφορετικό, να εξερευνήσει περισσότερα είδη πλοκής και χαρακτήρες, όμως είχε εγκλωβιστεί εντελώς σε όλο αυτό το σύμπαν του Πουαρό και τον ίδιο. Επόμενο μουσικό ζευγάρι νέων δίσκων, Something Out of Nothing, τον Bye Parula και You're Gonna Need a Little Music από Yard Act.

λίγο απότομο έκλεισε, δεν το περίμενα αυτό. Τέλος πάντων, να συμπληρώσουμε για τον Πουαρό. Υπήρχε ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα αναφορικά με τις συνεχόμενες για δεκαετίες ιστορίες του. Όταν πρωτοεμφανίστηκε ήταν ηλικιακά ήδη μεγάλος, γύρω στα 60 με 66. Οπότε η Αγκάθα δυσκολευόταν πολύ με την πάροδο των χρόνων να δικαιολογήσει το ότι ουσιαστικά ο χαρακτήρας της δεν μεγάλωνε περισσότερο και παράλληλα με την πραγματικότητα μέσα στη δική του καθημερινότητα, η οποία είχε χρονική εξέλιξη και κατέληγε μετά από 55 χρόνια εκδόσεων να είναι πάνω από τα 100. Εν τω μεταξύ, βασικό στοιχείο που δείχνει το πόσο είχε μισήσει ήδη από πολύ νωρίς τον Πουαρό η Αγκάθα είναι ότι ήδη από τις αρχές του 1940 είχε γράψει το τέλος του, την τελευταία του δηλαδή περιπέτεια, την οποία όμως δημοσίευσε ένα χρόνο πριν το δικό της θάνατο, το 1975. Attic, Salt και Sweeping Promises, τα δύο επόμενα και ίσως και μάλλον τελευταία συγκροτήματα για σήμερα, με τα νέα τους άλμπουμ Stay in the Midwest και You Say I Romanticize.

Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, οπότε να ακούσουμε και μια δεύτερη διασκευή μέσα από τη συλλογή tribute στους Smashing Pumpkins και συγκεκριμένα το Today από την Γιόνακα ή Γιόνακα, ποτέ δεν θα μάθω πού μπαίνει ο τόνος. Η συλλογή, να συμπληρώσω, λέγεται Sending Hearts to All My Dearies και δεν έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί όλοι επιλέγουν αυτά τα 2-3 συγκεκριμένα πολύ γνωστά κομμάτια των Pumpkins και τα ακούς 2-3 φορές το καθένα. Αποτυχημένο το εγχείρημα, κατά τη γνώμη μου.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας ευχαριστώ για την παρέα και για την ακρόαση. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Ακούσαμε τους καλύτερους δίσκους του καλοκαιριού, το πρώτο μέρος. Οι υπόλοιποι την επόμενη Τετάρτη. Αν δεν σας αρέσανε, δεν σας άρεσε το πρώτο μέρος, το πρώτο τριαντάρι δίσκων, ίσως την επόμενη φορά να έχετε καλύτερη τύχη ακουστικά. Better luck next time, λοιπόν, και από τον Άντωνι Πέρκινς. Καλή συνέχεια.

us forever. They don't want us to remember.

0: Is it rolling, Bob?
1: It's Honky Tonk Lagoon with your host, Jim.

Καλησπέρα, είναι το Honk Tonk Lagoon εδώ στο Stram Radio κάθε Τετάρτη 2 με 3 το μεσημέρι. Σε ψυχεδελικά μονοπάτια σήμερα η εκπομπή. Ψυχεδέλεια, λίγο ψυχεδελικό folk, λίγο garage, εννοείται από τα 60s και τα 70s. Και πάμε σιγά σιγά, ξεκινήσαμε με τους Γάλλους Nirvana. Ένα συγκρότημα από το Martig, δημιουργήθηκαν το 1970 και δεν κυκλοφόρησαν τίποτα όσο υπήρξαν ως συγκρότημα. Όμως το 2016 κάποιες ηχογραφήσεις τους μεταξύ 73 και 76 κυκλοφόρησαν σε δίσκο. Remembering the Future λέγεται ο δίσκος και από εκεί ακούσαμε το L'Oracle. Και πάμε πίσω στο 1968, στους Love Exchange, Αμερικάνοι φυσικά, οι οποίοι έκαναν ένα δίσκο μόνο το 1968, είχε προηγηθεί ένα σιγκλάκι, το Swallow the Sun, το 1967, το οποίο τους έκανε αρκετά διάσημους. Bonnie Blunt στα φωνητικά, 16 χρονών στο Swallow the Sun. Εμείς θα πάμε στον δίσκο τους και θα ακούσουμε το Mendo Memory.

Μένουμε στο 1968, αλλά πάμε στην Ολλανδία, στους Bobby Green Selection. Μη σας απατά το όνομα, ο Bobby Green το κανονικό του είναι Bob van der Vaart. Δύο συγκλέτα έκαναν, το 67 και το 68. Στο δεύτερο θα πάμε και θα ακούσουμε το B-side, το I Never Saw the Love So Clear.

Λοιπόν, αν θυμάστε την Κυριακή πριν την έναρξη της καινούργιας ραδιοφωνικής σεζόν στο Στράμερ, είχε προηγηθεί ένας μαραθώνιος με μισά ώρες εκπομπές από τους παραγωγούς του σταθμού. Στο δικό μου μισάωράκι είχα βάλει ένα κομμάτι, δεν είχα πει τι είναι τότε, και επειδή μου έστειλαν δύο ακροατές μήνυμα και ρωτούσαν, θα το βάλουμε και σήμερα, κανονικά. Είναι Leather Boy, ή αλλιώς Μίλαν Ραντέκοβιτς. Είχε κάνει τρία σιγκλάκια, το 66 και το 67. Αυτό που παίξαμε και αυτό που θα παίξουμε είναι το Jersey Thursday, το οποίο είναι μια διασκευή στο κομμάτι του Donovan από το 1966. Ο Leather Boy πέθανε το 71, νομίζω από καρκίνο του εγκεφάλου. Και την χρονιά που κυκλοφόρησε αυτό το σιγκλάκι, ένα μέρος της οικογένειάς του έγινε πιο διάσημο. Ο αδερφός του εκείνη τη χρονιά ήταν τερματοφύλακας στη Μόναχο 1860, που κατέκτησε την Bundesliga. Εμείς πάμε για ακούμε. Leather Boy, Jersey Thursday.

Θα περάσουμε σε 3 κυκλοφορίες φετινές, 2 επανεκδόσεις άλμπουμ και μία η οποία δεν υπήρχαν και βγήκαν τώρα στη φόρα, και με αυτό θα ξεκινήσουμε. Είναι η Second Coming από τη Φλόριντα, ενεργή μεταξύ 68 και 69. Το 68 είχαν κάνει ένα συγκλάκι και φέτος συγκέρισαν, κυκλοφόρησε άλμπουμ με τις ηχογραφήσεις τους από εκείνη την περίοδο, το Evaluations. Και 2 μέλη των Second Coming μετά κατέληξαν στο Captain Beyond. Εμείς ακούμε το Medulla Oblongata.

Επανακυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό το μοναδικό άλμπουμ των Άγγλων Flaming Star από το 1974 με τίτλο In the Piper's Magical Kingdom, ένας δίσκος εξ ολοκλήρου αφιερωμένος στον Sid Barrett. Κινητήριος μοχλός της μπάντας ο John Steele, ο οποίος ήταν και ο ιδρυτής της Sid Barrett Appreciation Society. Πάμε και ακούμε το Tales of Suspicious Lead Men.

Αφήνουμε τις επανεκδόσεις με έναν πολύ σπάνιο δίσκο από το 1978 που κυκλοφόρησε πάλι φέτος, ενός πραγματικού Αμερικάνου outsider, του Keith Riam. Από τα λίγα πράγματα που είναι γνωστά, ο Keith Riam εκεί στα 60's πειραματίστηκε λίγο περισσότερο από όσο χρειαζόταν με το acid, με αποτέλεσμα να φρικάρει τελείως και να νοσηλευτεί σε κλινικές για πολύ μεγάλο διάστημα. Και εκεί στα 70's που ψηλό επανήλθε, κυκλοφόρησε και ηχογράφησε το μοναδικό του δίσκο με τίτλο All That I Am, και εμείς θα ακούσουμε το Golden Drops.

Say it, say it. Mr. Slick. That's it.

Πάμε πίσω, 1965 στους Pagans από τη Μινεσότα, ένα σιγκλάκι μόνο. Μπορείτε να τους βρείτε σε μια πολύ όμορφη συλλογή, το Toasty Treasures from Minnesota K-Bank Studio. Baba Yaga. Let me tell you the story of Russian.

Βέβαια, η νούμερο ένα μπάντα του ψυχεδελικού στερεώματος από τη Μινεσότα είναι φυσικά η CA Quintet, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει ένας πιο σπουδαίος ψυχεδελικούς δίσκους που υπάρχουν, το Trip to Hell του 69, ο οποίος πάλι επανεκδόθηκε φέτος, νομίζω από τα αναπομείνατα μέλη της μπάντας κιόλας. Υπάρχει ένας γενικός χαμός με το Trip to Hell. Υπάρχουν πάρα πολλές bootleg κόπιες που δεν ακούγονται και με ιδιαίτερη ευκολία και ευχαρίστηση. Υπάρχουν και κάποιες άλλες οι οποίες πραγματικά είναι πολύ καλές για να τις βάλετε στη δισκοθήκη σας. Μετά το δίσκο αυτόν έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά live της μπάντας σε CD και σε βινήλιο. Από ένα τέτοιο live 1971 θα ακούσουμε το China Clipper.

Συνέχεια έχει ο Μάρκ Μούντι. Γεννημένος στην Κύπρο, μετακόμισε στα 17 του χρόνια στη Νέα Υόρκη, 1965, και στο 1971 ηχογράφησε και κυκλοφόρησε το μοναδικό του δίσκο με τίτλο το όνομά του. Από ό,τι διάβασα, στη συνέχεια γύρισε στην Κύπρο και εργάστηκε ως δάσκαλος. Από αυτό το περίεργο αλλά πολύ καλό άλμπουμ θα ακούσουμε το How Can I Marry This Language.

Συνέχεια έχουν οι Kangaroo από το Austin του Texas, ενεργοί από το 65 έως το 70. Κυκλοφόρησαν ένα-δύο σίγκλ τότε, αλλά οι ηχογραφίες τους βγήκαν σε ένα LP το 1987 με τίτλο From the Vulcan Gas Company. Ακούμε το Banana and the Cat.

Πάμε Γαλλία, στους Red Noise, ένα συγκρότημα το οποίο υπήρξε ενεργό από το 1968-1971. Κινητήριος μοχλός του συγκροτήματος, ο Πατρίκ Βιάν, ο οποίος μετά ακολούθησε μια πολύ σημαντική σόλο καριέρα. Ο Πατρίκ Βιάν είναι ο γιος του Μπορίς Βιάν, του γνωστού συγγραφέα. Σαν Red Noise κυκλοφόρησαν το 1971 ένα δίσκο, το Sarcelles Lohiers, και από εκεί θα ακούσουμε το 20 Mirror Mozart's Composing on Tea Bag and Half Cup Bra.

1971 για τη συνέχεια, όπου μεταξύ των δύο άλμπουμ των Uriah Heep που κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά, τα Salisbury και το Look at Yourself, ο Ken Hensley πετάθηκε στη Γερμανία και με τη βοήθεια μελών των Virus ηχογράφησε το μοναδικό άλμπουμ των Weed, ακούμε τον Only Sheep.

Jagged Edge, οι οποίοι στη συνέχεια μετονομάστηκαν σε Offset. Το μοναδικό σιγκλάκι των Offset έρχεται το 1966, με την πρώτη πλευρά που καταλαμβάνει μια διασκευή στο It's Ain't Gonna Come, και στη δεύτερη το όνομα του κομματιού είναι Ξανθιά. Δεν είναι τυχαίο, το έχει γράψει ο κιθαρίστας της μπάντας που λεγόταν Drew Γιωργόπουλος. Το 2008 κυκλοφόρησε μια συλλογή με υλικό τους και Offset και ως Jagged Edge. Θα δείτε και ελληνικούς στίχους στο κομμάτι, «Η νύχτα μιλάει στην αυγή μου» κλπ. Πάμε να το ακούσουμε.

Λοιπόν, αυτό ήταν το χρόνο των Λαγκούν και για σήμερα. 30 Σεπτέμβρη το 1947 γεννήθηκε ο Μαρκ Μπόλαν. Θα σας αφήσουμε κάτι ψυχεδελικό folk από τους Τυρανόσαυρους Rex και τον τρίτο τους δίσκο, το Unicorn. Θα ακούσουμε το Iscariot. Εμείς θα είμαστε μαζί την επόμενη Τετάρτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

Καλησπέρα άνθρωποι, καλησπέρα Στραμμέ Ρέντιο. Κούκος Ιδενέστ, όπως κάθε Τετάρτη στις 4, θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι τις 6. Γιάννης Μελακούκος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών και στα λόγια που θα ακουστούν.

Την έναρξη την έκλεψα σε εισαγωγικά από τον Nick Papp και το Extraterrestrial Sounds. Είναι το βυζαντινό σέικ του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος είναι 87 ετών και έχει σχέση με το θέμα της εκπομπής μας σήμερα.

Αυτό ήταν το βυζαντινό σέικ του Σταύρου Ξαρχάκου και υπάρχουν κάποιες ημερομηνίες που περνάνε λίγο αδιάφορα μέσα στη χρονιά. Παγκόσμιες ημέρες, διεθνείς ημέρες, ημέρες για το ένα, για το άλλο. Μπορεί να μας φαίνονται λίγο φτιαχτές, λίγο συμβατικές, αλλά μερικές φορές έχουν μια χρησιμότητα. Γιατί μας αναγκάζουν έστω και για μία μέρα να κοιτάξουμε κάτι που τον υπόλοιπο χρόνο είτε δεν προσέχουμε είτε δεν θέλουμε να βλέπουμε. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία. Και η σημερινή εκπομπή ξεκινάει από εκεί. Όχι γιατί θα μιλήσουμε για την τρίτη ηλικία γενικά, αλλά θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους που έχουν φτάσει εκεί και εξακολουθούν να κάνουν μουσική, να είναι ενεργοί, να δίνουν συναυλίες, να παίρνουν θέση απέναντι στα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Και αν και ο ορισμός της τρίτης ηλικίας, το θέλουμε δεν το θέλουμε, είναι τα 65, για τις ανάγκες της σημερινής εκπομπής θα βάλουμε τη γραμμή μας στα 70. Και για να είναι λίγο μακριά μας, να ξέρετε, να μην είμαστε πολύ κοντά και για να μην βάλουμε και την Άννα στην playlist. Και θα ξεκινήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει περάσει κατά πολύ αυτή τη γραμμή. Έχει φτάσει στα 95. Είναι ο James Kirk του Star Trek, δηλαδή ο William Shatner. Έβγαλε νέο άλμπουμ μέσα στον Αύγουστο που λέγεται Love and Other Mysteries μαζί με τον Brad Paisley. Και από το άλμπουμ αυτό ακούμε Being Alive in My Body.

0: We all take for granted so much, but perhaps nothing more than ourselves. So I sing the body electric, our bones, our skin, and our cells. Everyone speaks of the heart, the most powerful symbol of love, but I'm awed by its intricate system of fueling the body with blood. Being alive in my body, every part making me whole. Being alive in my body means being alive in my soul. We're born as the tiniest creatures, all senses and instincts we know. But then, by a miracle process, everything begins to grow. The harmony of the journey, from toddler to child to teen, the chemical changes alone beyond a scientist's dream. Being alive in my body, every part making me whole. Being alive in my body means being alive in my soul. Yet, when my body does fail me, and it happens for all at some time, the pain and the ongoing struggle is hard to get out of the mind. Emotion is part of the engine, an instinct to focus on self. For when you can't love your own body, it's hard to love anyone else. Being alive in my body, every part making me whole. Being alive in my body means being alive in my soul. The journey of life is astounding, the rises as well as the falls. Our power to naturally heal is the greatest sensation of all. Being alive in my body, every part making me whole. Being alive in my body means being alive in my soul.
1: Ο William Shatner είναι από τις πιο μεγάλους σε ηλικία που θα ακούσουμε σήμερα. Μπορεί να είναι και ο μεγαλύτερος, θα το δούμε στην πορεία. Είναι στα 95. Ας γυρίσουμε όμως λίγο πίσω, γιατί όταν είμαστε νέοι, η ηλικία των 70, που τη βάλαμε σήμερα σαν όριο για την τρίτη ηλικία, μοιάζει κάπου μακριά, σαν μια άλλη γεωγραφική περιοχή. Δεν μπορούμε να φανταστούμε εύκολα τον εαυτό μας εκεί. Και είναι αυτό μια περίεργη αντίφαση, γιατί θέλουμε να φτάσουμε στα 70. Αλλά δεν θέλουμε να γεράσουμε, θέλουμε τα χρόνια, αλλά δεν είμαστε τόσο σίγουροι ότι θέλουμε όσα έρχονται μαζί τους. Ο επόμενος που θα ακούσουμε είναι λίγο νεότερος, είναι στα 76, είναι ο Peter Gabriel. Δισκογραφεί αρκετά, αλλά επέλεξα να ακούσω κάτι από το πρώτο solo album του, ένα τραγούδι που έχει νομίζω να κάνει λίγο με αυτή την φάση της τρίτης ηλικίας, γιατί λέει... Ζητάει ο ήρωας του τραγουδιού την απομόνωση, δεν θέλει να επικοινωνεί με τους άλλους, θέλει να αποφύγει τις ενοχλητικές αναμνήσεις. Excuse me, Peter Gabriel.
2: Excuse me.

Υπάρχει και κάτι άλλο όμως που συνοδεύει τη μεγάλη ηλικία. Η απόσυρση. Η ιδέα ότι κάποια στιγμή αφήνεις πίσω τη δουλειά σου, τη σκηνή, την ένταση, τις απαιτήσεις. Στη μουσική όμως έχουμε δει ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Ένας μουσικός μπορεί να είναι 75, να έχει πίσω του 50 χρόνια καριέρας, να εξακολουθεί να γράφει τραγούδια, να κάνει περιοδίες, να κυκλοφορεί καινούριο υλικό ή να επεξεργάζεται ακυκλοφόρητο παλιό υλικό. Ο επόμενος είναι κάπου εκεί, είναι 77, πριν λίγες μέρες είχε και τα γενέθλιά του. Bruce Springsteen. Μπορεί να έχει βγάλει νέο υλικό το 2020 με το A Letter to You, αλλά παίζει ασταμάτητα live, είναι ενεργός πολιτικά και μέσα στο 26 κυκλοφόρησε 7 ολόκληρα άλμπουμ με 83 τραγούδια ακυκλοφόρητα που τα ξαναεπεξεργάστηκε. Εκεί που νομίζω ότι έχει ακούσει όλη τη ζωή του δηλαδή, υπάρχει ένα σιρτάρι γεμάτο τραγούδια. Το επόμενο τραγούδι, ο τίτλος μάλλον του επόμενου τραγουδιού, έχει μια μεγάλη αλήθεια. You're gonna miss me when I'm gone.

Και υπάρχει ίσως ένας ακόμα λόγος που η ηλικία μοιάζει τόσο μακρινή, γιατί έχουμε μάθει να συνδέουμε τη μουσική με τη νεότητα, την ενέργεια, την επανάσταση, την αναζήτηση, το καινούριο. Κάπου έχουμε πείσει τον εαυτό μας μερικές φορές ότι αυτά τελειώνουν. Ο Ντίλαν όμως είναι μια καλή υπενθύμηση ότι αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Αυτές τις μέρες βρίσκεται σε περιοδία στην Ευρώπη. Συνεχίζει, μάλλον δεν ξέρω αν συνεχίζει να κάνει ραδιοφωνικές εκπομπές. Είναι και αυτός παρόν, παρότι έχει να βγάλει από το 2020 άλμπουμ με νέο υλικό, μα κυκλοφόρητο υλικό. Από αυτό όμως το άλμπουμ, το Rough and Rowdy Ways, που εγώ δεν το είχα πολύ ακούσει και με την ευκαιρία αυτή της εκπομπής άκουσα αρκετά και μου έκανε παρέα πολλές μέρες. Ας ακούσουμε Goodbye Jimmy Reed.

Κάποια στιγμή σε ένα έντυπο γράψανε για τον επόμενο ότι είναι ο καλύτερος ροκ τραγουδοποιός μετά τον Dylan και ο καλύτερος ηλεκτρικός κιθαρίστας μετά τον Hendrix. Χωράει πολύ συζήτηση αυτό, όμως ο Richard Thompson στα 77 του βγάζει νέο άλμπουμ. Αυτές τις μέρες βγήκε το single το πρώτο, το άλμπουμ βγαίνει τον Οκτώβριο και θα λέγεται Hippies, Thugs and Heroes. Ακούμε το Sorcerer's Apprentice.

Ο Πολ Μακκάρντνεϊ είναι ακόμα μια περίεργη περίπτωση. Για κάποιους ανθρώπους είναι σχεδόν αδύνατο να το φανταστούν σε μεγάλη ηλικία, επειδή η εικόνα του έχει μείνει κάπου αλλού. Ο άνθρωπος που ήταν 20 και κάτι στους Beatles, μόνο που σήμερα είναι 84. Το 26 κυκλοφόρησε καινούριο solo album με την πρώτη νέα solo δουλειά του που είχε να βγάλει εδώ και 5 χρόνια. Μέσα στο άλμπουμ αυτό υπάρχει ένα ντουέτο με τον Ringo Starr στα 86 και αυτός το πρώτο επίσημο ντουέτο των δύο τους που μιλάνε για τις κοινές εργατικές τους αναμνήσεις στο μεταπολεμικό Liverpool, Home to Us.

Και φυσικά υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν κάνει την άρνηση της συνταξιοδότησης σχεδόν επάγγελμα. Rolling Stones. Έβλεπα μια συνέντευξη του Τζάγκερ που μιλούσε για το θέμα της ηλικίας και τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, δεν είναι κάτι ωραίο να μεγαλώνεις, δεν γίνεσαι πιο σοφός? Και ο Τζάγκερ το απαντάει, πιο σοφός, εγώ ξεχνάω τα πάντα, δεν υπάρχει τίποτα ωραίο στο να γερνάς. Όμως στην πράξη δεν νομίζω ότι κάνουν αυτό, κάνουν κάτι τελείως διαφορετικό χωρίς να προσποιούνται ότι είναι 20 και 25. Mr. Charm από το τελευταίο άλμπουμ τους, το 26 Foreign Tongues.

Και μια και μιλάμε για ανθρώπους που δεν σταματούν, πάμε στον επόμενο που είναι στα 80. Βγάζει νέο άλμπουμ αυτές τις μέρες. Το Second Song κυκλοφόρησε 18 Σεπτεμβρίου 2026, λίγες μέρες πριν τη σημερινή εκπομπή, είναι ο Neil Young. Μουσική που ίσως δεν αλλάξει τον κόσμο ή δεν αλλάξει τη γνώμη που έχει κάποιος για τον Neil Young, αλλά για όσους τον αγαπούνε είναι απλώς ένα χαμόγελο στο πρόσωπό τους. Το τραγούδι που επέλεξα να ακούσουμε λέγεται «Soon I Might Be Going», «Μπορεί σύντομα να φύγω», ένας τίτλος που αποκτά ένα ιδιαίτερο νόημα σε αυτή την ηλικία, μια που το γύρα στο πέρασμα του χρόνου και η επίγνωση της θνητότητας είναι παρόν. Neil Young, «Soon I might be going». Ελπίζουμε όχι.

Ο επόμενος έβγαλε άλμπουμ το 2025, το Who in the Sky. Μέσα στο 26 βγήκε μια Deluxe Edition με 4 επιπλέον κομμάτια. Ήρθε και στη χώρα μας και μας άφησε άναυδους με τη συναυλία του David Benn στα 74 του. Συνεχίζει να είναι πάρα πολύ ενεργός και πρωτοποριακό σε πολλά πράγματα ακόμα παρόλη την ηλικία του. Συναντιέται που και με τους Talking Heads. Τώρα συναντηθήκαν για μια συνέντευξη από το Λότελα, καλό είναι και αυτό. Και στην Deluxe Edition που βγήκε έχει ένα τραγούδι μέσα, συνεργασία με τον Brian Eno, στα 78 αυτός, ενεργός ο Brian Eno, έβγαλε το 2025 το τελευταίο άλμπουμ με την BT Wolf και ακούμε το τραγούδι από αυτή τη συνεργασία τους που λέγεται T-Shirt.

0: Υπάρχει βέβαια και η άλλη πλευρά. Υπάρχουν αυτοί που δεν θέλουν να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο και εξαφανίζονται για μεγάλα διαστήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, Tom Waits. Στα 76 του τώρα έβγαλε το τελευταίο στούντιο άλμπουμ του το 2011, το Bad As Me, και από τότε ουσιαστικά είναι εξαφανισμένος. Μέσα στο 26 όμως έκανε τη συνεργασία με τους Massive Attack στο Boots on the Ground και θα έχει ένα τραγούδι, το Summer of Siam, τη διασκευή του Summer of Siam, των Pogs, στο άλμπουμ που θα βγει τον Νοέμβριο, που είναι τα τραγούδια του Shane McGowan. Το αναμένουμε με μεγάλη αγωνία. Σαν B-side στο Boots on the Ground υπήρχε ένα ποίημα, το The Fly, ένας ύμνος στον κοινότυπο και εξαιρετικά ανθεκτικό κύκλο της Μίγας.
1: You've got those 360 degrees see around eyes. You've got wings so fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house. Well, you have mine. You have no real friends. Stay away from the wine. Housefly, go to sleep. Say goodbye. No one will weep when you die. On horses, on houses, in May, any spill is a pond where you play. Buzzing and hovering tabletops. When you land, it abruptly stops. Get a job. Turn off the siren. Go into town. See if anyone's hiring. You have such a short life. Who is that there, your wife? I guess she's Shelley. You must be Byron. You're schmutz, but you still clean your hands. You and your toots by the frying pan. This must be you and your aunt, your nephew and your daughter. Stand still. Don't move. I'll go get my swatter. You're a buzzing fly in F sharp. You sound better with a lute and a harp. You land on us and you land at us. You'll never have status. You aimed for my eye, you piece of crap fly. You fucker, you sit on the cake, cleaning your hands and your face. You're handsome and thin. You try to blend in. You bastard, sitting around all over the place. You'll be here even after the bomb. Why don't you go out and eat cat shit with your mom? A king just wiped one of your folks from his face. Well, I guess you all just own the place. Housefly, housefly. You're sitting by the foam in the back on a keg with your see-through wings and your strange little legs. No one's had a life stranger than you. You know famine, you know war, you know danger. You were brushed from the slacks on the president's thigh. You lived for a day on a dead fish's eye. Mobile to Yokohama, people. I know you probably know the Dalai Lama. On your baby when you change her. I know you probably had family in the manger. Roaches, rats, gnats, fleas, flies. No one's gonna weep when you die. Twitch and stutter, scrub and laugh, and do that dance that your weird mother choreographed. Like two lazy violins braided together in a low spastic siren to warn us.
0: Θα το κρατήσω και για την Παγκόσμια ημέρα ποίησης.
1: Only after your ability to do so. Hum around the room in a lopsided circle like someone's blowing leaves in another town. Scribble, scribble in a low, bored buzz. Housefly, housefly. Go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. Housefly, housefly. go to sleep and say goodbye. No one will weep when you die.
2: Where will you?
0: Και έτσι έκλεισε το ποίημα ο Tom Waits για την Μίγα. Κανένας δεν θα κλάψει όταν πεθάνεις. Πάμε σε ένα συνεργάτη του όμως, ο οποίος δεν χωράει σε καμία κατηγορία. Σε ένα συνεργάτη του κάποιες εποχές, μουσικό. Έχει περάσει από πάρα πολλά είδη και συνεχίζει απτόητος. Θα έχει νέο άλμπουμ τον Οκτώβριο τώρα με τους Harry Red Telephone. Εμείς θα ακούσουμε όμως τη διασκευή που έκανε το 2025 σε ένα παραδοσιακό τραγούδι, σε ένα τραγούδι, το Carter Family του 1930, που βασίζεται σε μια μελωδία που χρησιμοποιήθηκε και στο πασίγνωστο «This Land Is Your Land» του Woody Guthrie. Είναι ένα είδος μουσικού που μας ενδιαφέρει πολύ σήμερα. Είναι ο Mark Ribot και το τραγούδι λέγεται «When the World's on Fire».

0: Και τώρα θα κάνουμε μία μικρή παρέκκληση, γιατί η επόμενη δεν είναι μουσικός, είναι η Σούζα Σάραντον. Είναι ηθοποιός, 79 χρονών. Η τελευταία της ταινία, The Echo Chamber, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας τώρα το Σεπτέμβρη. Για να θυμηθούμε ότι η ηλικία δεν αφορά τους μουσικούς, αφορά όλους μας. Και τώρα θυμάμαι ένα περιστατικό που συνέβη στο δρόμο. Μία γυναίκα με το αυτοκίνητό της προσπάθησε να περάσει δίπλα στο αυτοκίνητό μου. Δυσκολεύτηκε να περάσει. Ανοίγει το παράθυρο και μου λέει: «Άσε μας ρε μπάρμπα». Μου ήρθε κάπως, γιατί δεν θεωρώ ότι έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία, αλλά προφανώς κάποιος άλλος έχει μια διαφορετική άποψη. Ας γυρίσουμε όμως στη Σούζα Σάραντον και πάμε να την ακούσουμε στο «Tatcha Tatcha Touch Me» από το Rocky Horror Picture Show.
1: I was feeling done in, couldn't win.
0: Με μία ερμηνεία Yoko Ono.
1: Only ever kissed before. You mean she

Γεια σας και πάλι, Strammer Radio, Cuckoo's Internet, τι ώρα είναι 5. Τελευταία Τετάρτη του Σεπτεμβρίου σήμερα, από αύριο μπαίνει ο Οκτώβρης και για όσους έχουν μπει κατά τη διάρκεια της εκπομπής και ακούνε αυτή την εκπομπή με όλους αυτούς τους μεγάλης ηλικίας καλλιτέχνες, να εξηγήσω ότι όλη η αφορμή ήρθε από την αυριανή Παγκόσμια ημέρα για την τρίτη ηλικία, που είναι μια ηλικία που όλοι θέλουμε να φτάσουμε, αλλά δεν θέλουμε να φτάσουμε και να συνοδεύεται από όλα αυτά που έρχονται όταν φτάσεις σε αυτή την ηλικία. Τέλος πάντων, αργεί λίγο. Βάλαμε τον πύχη στα 70, είναι στα 65, αλλά το βάλαμε στα 70 έτσι για να είναι λίγο πιο μακριά μας, να μην αισθανόμαστε και προσωπικά να αισθάνομαι κοντά. Και αφού μιλάμε για ηλικία, πάμε στον άνθρωπο που έχει τη μεγαλύτερη ηλικία από όσους θα ακούσουμε σήμερα, 96. Και δεν είναι μουσικός, είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης. Clint Eastwood έχει πει πάρα πολλές φράσεις σχετικά με το θέμα της γύρανσης. Η χαρακτηριστική φράση είναι ότι δεν αφήνω το γέρο να μπει μέσα, στην ερώτηση που του κάνανε τι σε κρατάει τόσο δημιουργικό. Έχει πει όμως και πολλά άλλα πολύ ενδιαφέροντα, ότι τι αλλάζει σε αυτή την ηλικία είναι ότι το σώμα επιβραδύνει, οι αρθρώσεις φύγουν, οι καθημερινές εργασίες απαιτούν περισσότερη ενέργεια. Συναισθηματικά όμως το πιο δύσκολο κομμάτι είναι ότι αρχίζεις να χάνεις τους φίλους, τους συνομιλίκους σου, και αυτό στενεύει πολύ τον κοινωνικό σου κύκλο. Οι δε αναμνήσεις που έχουν, πολλές φορές έχουμε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που είναι μεγάλης ηλικίας επαναλαμβάνουν συνεχώς τις ίδιες ιστορίες ξανά και ξανά, όχι νομίζω για να καυχηθούν ή να το παίξουν κάτι, αλλά θέλουν να κρατήσουν αυτή τη σύνδεση ζωντανή, να κρατήσουν ζωντανή την ιστορία τους. Και εδώ υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια, γιατί ο Clint Eastwood έχει τραγουδήσει. Έβγαλε ένα άλμπουμ το 1962 με country και western τραγούδια, και από αυτό θα ακούσουμε το τραγούδι με τον πολύ χαρακτηριστικό τίτλο που ταιριάζει πολύ και στην εκπομπή μας τη σημερινή, The Last Roundup, Clint Eastwood.

Και από το τελευταίο ταξίδι ενός cowboy με τον Clint Eastwood πάμε σε έναν άλλο σκηνοθέτη που κι αυτός έχει περάσει την ηλικία των 70, είναι στα 73. Το 2025 μας έδωσε το Father, Mother, Sister, Brother, Jim Jarmusch και αυτές τις μέρες θα κυκλοφορήσει το καινούριο του άλμπουμ μαζί με τον Joseph Van Vissem. Το άλμπουμ θα λέγεται Boca di Lupo, Mouth of the Wolf. Και το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Never Like You Said, στα φωνητικά η Courtney Barnett.

Δεν χρειάζεται όμως κάθε μουσικός να βγάζει καινούριο άλμπουμ κάθε χρόνο για να αποδεικνύει ότι υπάρχει, γιατί πολλοί έχουν αφήσει αρκετή ιστορία πίσω τους. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι αρκετοί εξακολουθούν να εμφανίζονται μπροστά μας και να σαρώνουν τη σκηνή. Αυτό κάνει ο Iggy Pop. Μπορεί να έβγαλε τελευταίο κανονικό άλμπουμ το 2023 με το Every Loser, όμως είναι πάνω στη σκηνή ενεργός. Και νομίζω ότι το τραγούδι που τον αντιπροσωπεύει απόλυτα είναι μια διασκευή που έκανε στο It's My Life.

Ρόμπιν Χίτσκοκ στα 73 του, μετά από μια μεγάλη πορεία, βγάζει καινούριο άλμπουμ, μάλλον έβγαλε τώρα τον Ιούλιο, λέγεται Confuser. Είναι από τα πιο ωραία παραδείγματα αυτής της εκπομπής, γιατί είναι ένας καλλιτέχνης που έρχεται από παλιά, αλλά δεν ξεσκονίζει ούτε ξαναπαίζει τα παλιά. Στο άλμπουμ αυτό υπάρχει, διάλεξα ένα τραγούδι που είναι σαν ένα funk της δεκαετίας του 70, τα φωνητικά θα μπορούσε να είναι κάτι ανάμεσα σε David Bowie και Mark E. Smith, Tom Fall. Και επιτέλους ακούμε ένα 73χρονο να κυκλοφορεί ένα καινούριο άλμπουμ τώρα.

αυτές τις μέρες το άλμπουμ των Modern Lovers, το πρώτο άλμπουμ που βγήκε, έκλεισε τα 50 χρόνια. Ο Rich Pan παραμένει ενεργός, έβγαλε και ένα καινούριο single, When a Wall is Ready to Come Down. Και εγώ όμως θα πάω στο τελευταίο του άλμπουμ που έβγαλε πέρσι και θα πάω σε ένα τραγούδι που έχει αυτή την γλυκόπικρη εφηβική σύγχυση, την αναδρομή που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία, γιατί ο Ρίτσμαν στα 75 του είναι σε αυτή την ηλικία. Θυμάται όταν ήταν στο σχολείο και ερωτεύτηκε με ένα πολύ μεγαλύτερο κορίτσι. Οι πληροφορίες που λένε ότι τα θέματα της εκπομπής επιλέγονται με στόχο να παίξει ένα τραγούδι του Ρίτσμαν ελέγχονται ως ανακριβείς.

Jonathan Richman, That Older Girl, και η ηλικία δεν χρειάζεται να χωρίζει τις γενιές, γιατί μπορεί να τις βάζει στο ίδιο στούντιο. John Cale έβγαλε το τελευταίο του άλμπουμ το 2024, Poptical Illusion, αλλά στα τέλη του 25 συνεργάστηκε με μια κοπέλα που θα μπορούσε να είναι κόρη του, Charlie XCX, και η οποία έφυγε από το dance club ήχο του Brat και έβγαλε το House με την βραχνή αφήγηση από το John Cale.

Και από τον Τζον Κέιλ πάμε σε έναν ακόμα άνθρωπο που κουβαλάει τεράστιο κομμάτι της alternative μουσικής, Lee Ranaldo. Sonic Youth έκλεισε τα 70 τώρα το Φλεβάρι. Έχει γεννηθεί 3 Φεβρουαρίου του 1956, αλλά δεν το θυμόμαστε μόνο σαν κιθαρίστα το Sonic Youth. Γιατί συνεχίζει δισκογραφικά, γράφει πολλή μουσική για soundtrack. Το τελευταίο του soundtrack που έγραψε και βγήκε το 25 είναι από την ταινία, μάλλον ντοκιμαντέρ πρέπει να είναι, The System. Πολύ ενδιαφέρον. Από αυτό ακούμε, however, everything is terribly fucked.

Και φτάνουμε σε μια από τις βασικές πρωταγωνίστριες της σημερινής εκπομπής. Αναμενόμενο, Kim Gordon στα 73 έβγαλε solo δουλειά το Play Me 2026. Εκεί μέσα υπάρχει το Post Empire για την μεταυτοκρατορική εποχή, όπου η ψηφιακή υπερφόρτωση και οι πολιτικές εξελίξεις κάνουν τους ανθρώπους απλώς να εξαφανίζονται. Δεν είναι η μουσική μιας 73χρονης, είναι Kim Gordon.

Η επόμενη στα 79 της είναι μια καλλιτέχνη που δεν έμεινε ποτέ μέσα στη μουσική. Performance, τεχνολογία, spoken word, visual art, ηλεκτρονική μουσική, Laurie Anderson. Έβγαλε το τελευταίο studio album της το 24, το Amelia. Το 26 όμως εμφανίστηκε με ένα live που είναι μια συνεργασία με τους Sex Mob και ερμηνεύει τραγούδια από την απόλυτη στη δισκογραφία, όμως με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Εκεί μέσα υπάρχει Tom From The Air από το debut album της, το Big Science, με τον πιλότο που δίνει περίεργες οδηγίες ασφαλείας στους επιβάτες. Στο τέλος τους λέει την αλήθεια, πέφτουμε και πέφτουμε όλοι μαζί.

Υπάρχει μια πρόσφατη μελέτη που διάβασα για να δώσουμε έτσι και μερικά επιστημονικά δεδομένα. Εξέτασε πάνω από 13.000 τραγούδια και βρήκε μια στατιστική τάση ότι όσο αυξάνεται η ηλικία των δημιουργών, μειώνεται και μάλλον χαμηλώνει τον τέμπο των τραγουδιών. Αυτός ίσως δεν είναι ένας κανόνας, αλλά είναι ένα ενδιαφέρον έβριμα, γιατί οι άνθρωποι που μεγαλώνουν αντιλαμβάνονται τη μουσική με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Ίσως ο επόμενος ανήκει σε αυτήν την κατηγορία, ένας άνθρωπος που ταιριάζει πολύ με τη σημερινή ιστορία. Πριν δύο μέρες, 25 Σεπτεμβρίου, βγήκε το άλμπουμ του, πολύ φρέσκο, με υλικό που είχε να παρουσιάσει εδώ και 9 χρόνια, είναι ο Πίτερ Χάμιλ. Και μέσα σε αυτό το άλμπουμ υπάρχει ένα πολύ συγκινητικό τραγούδι, το When He Ran, είναι ένας αποχαιρετισμός για το θάνατο του σκύλου του, του Bentley.

Μας επισκέφθηκε το καλοκαίρι στα 78 του από τους ανθρώπους που κάνουν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Αυτό είναι το καινούργιο τραγούδι με του Saving Grace, ο Robert Plant. Με μια εισαγωγή που μου έκανε από βραχνό προφήτη Θανάση Παπακοσταντίνου, και μέσα στο τραγούδι ακούγεται ένα θέμα που μου φάνηκε πολύ οικείο.

Η Patti Smith έχει συνδεθεί πολύ με τη νεότητα, το punk, την αντίδραση, την ανατροπή, που μερικές φορές ίσως ξεχνάμε ότι και εκείνη μεγάλωσε, είναι στα 79 της. Μέσα στο 25 έβγαλε την επαιτειακή έκδοση του Horses, συμμετέχει σε διάφορες άλλες μικρότερες κυκλοφορίες. Το τελευταίο της άλμπουμ πάει πολύ πίσω, το 2012, το Banga. Όμως για αυτή την καλλιτέχνητα που συνεχίζει να είναι ενεργή, να δίνει συναυλίες, να δείχνει παρόν σε αυτά που συμβαίνουν σήμερα, επέλεξα να ακούσουμε από το Gone Again. Για μένα, αν δεν είναι το ομορφότερο τραγούδι της Patti Smith, είναι για μένα το πιο αγαπημένο. Το έγραψε μετά το θάνατο του συζύγου της, του Fred Sonic Smith, και του αδερφού της, του Todd Smith. Είναι το My Madrigal.

Αυτή ήταν η Patti Smith και το My Madrigal και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, όμως θα περάσουμε πρώτα από ένα τελείως διαφορετικό κόσμο, τον κόσμο της Meredith Monk. Στα 83 της βγάζει νέο άλμπουμ τώρα το Σεπτέμβρη μαζί με τους Fendra Ensemble. Εδώ η λέξη ηλικία μάλλον χάνει το νόημά της. Ακούμε το τρίτο μέρος του έργου String Songs, μια στατική τελετουργική λιτανία.

Ξεκινήσαμε πριν 2 ώρες με το Σταύρο Ξαρχάκο και το Βυζαντινό Σέικ. Πέρασαμε από την Αμερική, την Αγγλία, από alternative σκηνή και από mainstream και από την avant-garde και την... Όχι, τη Soul δεν προλάβαμε να περάσουμε. Το είχα σκοπό, αλλά δεν προλάβαμε. Ακούγοντας ανθρώπους που έχουν περάσει τα 70, είναι όμως ενεργοί, δισκογραφούν, βρίσκονται πάνω στη σκηνή, alive and kicking θα έλεγα. Και αφού ξεκινήσαμε με κάποιον από τα μέρη μας, θα τελειώσουμε με κάποιον από τα μέρη μας επίσης. Δημήτρης Πουλικάκος, στα 83 του, κάπου εκεί νομίζω βρίσκεται, σε αυτή την ηλικία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι «Πού πήγαν όλες αυτές οι καλές

εποχές. Ίσως υπάρχει όμως μια παγίδα σε αυτή την ερώτηση, γιατί αν συνεχίζουμε να δημιουργούμε, να ακούμε, να ψάχνουμε και να είμαστε εδώ, τότε οι καλές εποχές δεν είναι απαραίτητα μόνο πίσω μας.

Αυτό ήταν για σήμερα, Cuckoo's in the Nest, μια εκπομπή τρίτης ηλικίας, αλλά για να θυμόμαστε ότι η τρίτη ηλικία κρύβει πολλά πράγματα ενδιαφέροντα. Κάποιοι μας δείχνουν το δρόμο. Ραντεβού την άλλη Τετάρτη εδώ στις 4 με άλλο θέμα ή με κανένα θέμα, γιατί πολλά θέματα πέσανε. Ακολουθεί η DJ Kamba και έχει κάτσει εδώ δίπλα, είναι έτοιμος, δεν ξέρω πώς θα αντιμετωπίσει. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα να έχετε, φιλιά, γεια.

Κυρίες και κύριοι και μικρά φρικιά, για τις επόμενες δύο ώρες, Δάφνη Πολκάντοτ, Δημήτρης Καμπάκος. It's treble time.

0: Κυρίες, κύριοι και μικρά φρυκιά, καλησπέρα σας. Χτυπιόμαστε εδώ με τον Γιάννη στο στούντιο, λέμε διάφορα εδώ για το ριφ, περί τέτοια ενέντης κτλ. Ίσως θα έπρεπε να κάνουμε μια εκπομπή που να χωραφούμε τους διαλόγους που έχουμε. Stand-up comedy για λίγους. Καλησπέρα σας, είμαι ο Δημήτρης Χαμπάκος, είναι η εκπομπή Treble Time. Έχουμε αφιέρωμα σήμερα στην Mississippi Records, από το Portland του Oregon, εκεί που γεννήθηκε ο φασεϊσμός. Γιάννη, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό το πράγμα.
1: Όχι, κρατάω σημειώσεις.
0: Εκεί γεννήθηκε ο φασεϊσμός και υπάρχει και η γνωστή σειρά Portlandia. Την έχεις δει τη σειρά Portlandia, Γιάννη?
1: Όχι.
0: Ο Γιάννης απαντάει μόνο με όχι σήμερα. Είναι μια εκπομπή η οποία ήταν και η τύπης από τους Flitter King, η Γιάννη. Και ένας άλλος ηθοποιός, ο οποίος το ξεχνάω τώρα. Είναι μια φανταστική σειρά η οποία σατιρίζει, ρε παιδί μου, τον φασεϊσμό από την φάση που γεννήθηκε από την, και από τη γενέτειρα που είναι το Πόρτελ. Το Πόρτελ όμως έχει βγάλει και φανταστικά πράγματα. Πόρτελ, Ohio βέβαια. Πρώτο Park Bandes όπως η Rocket from the Tubes κτλ. Εμείς όμως θα επικεντρωθούμε τώρα σε αυτά που έχουν σε σχέση με τη Mississippi Records. Και θυμίσου να σου φέρω ζεστικά και η Portlandia να δεις.
1: Okay.
0: Έτσι.
1: Έτοιμος.
0: Alright. Λοιπόν, η Portlandia, που, η Portlandia λέω. Ό,τι να είναι. Η Mississippi Records, η οποία φτιάχτηκε το 2003. Όπως έχω πει και εδώ στο Γιάννη, δεν έχω φέρει τα γυαλάκια μου της πρεσβειοποίησης. Παρ' όλα αυτά, κάτι θυμάμαι και απ' έξω. Ήταν ένα label το οποίο ξεκίνησε βασικά στο να κάνει Γιάννη distribution στους δίσκους του Dead Moon, οι οποίοι βγαίνανε ως τότε από την προσωπική τους εταιρεία, την Tombstone Records, και η Mississippi ανέλαβε να το κάνει παγκοσμίως. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε και με Dead Moon. Έχουμε πολλά ωραία πραγματάκια να ακούσουμε. Θα πούμε διάφορα για την εταιρεία, θα ακούσουμε πάρα πολλές μουσικές. Συνεχίζουμε στο ίδιο ύφος. Είναι οι Neo Boys, μια μπάντα η οποία δεν βρήκε ποτέ την αναγνώριση την οποία κατά τη γνώμη μου της άξιζε. Από τις πρώτες female fronted punk μπάντες και όχι μόνο. And it sounds like this. Καλή ακρόαση.

Αυτά είναι η Λίλιπουτ, η πρώιμη μορφή των Kleenex. Φαντάζομαι ξέρετε τη συνέχεια. Η αρχή του Riot Girl. Θα συνεχίσουμε μια κυκλοφορία, επίσης να πω, η οποία ήταν φετινή της Mississippi Records με τις πρώτες συγχωραβείς στο Lillipool και τον Kleenex. Και τώρα πάμε στο βυθό εκεί, το Tape Series. Οι Tape Series, οι οποίες ξεκινήσανε από το δισκάδικο εκεί που είχαν στο Portland ο Eric Isaacson, ο οποίος είναι και ο ιδρυτής της Mississippi Records, και ο Warren Hill. Αυτό ήταν βέβαια μια ιδέα μιας κοπέλας η οποία δούλευε ως υπάλληλος εκεί πέρα στο δισκάδικο. Η Karen Antones, ευχαριστούμε Karen για όλα, και εκεί πέρα διάφοροι τύποι, θαμώνες, πιο DIY δηλαδή δεν γίνεται, μουσική, ένα σωρό ανθρώποι, φτιάχνανε διάφορα mixtape. Είναι ένα ongoing project, έχουμε φτάσει στο αριθμό 143. Αριστουργήματα μέσα από όλα τα είδη της μουσικής και πηγαίνοντας από τη δεκαετία του 20 μέχρι σήμερα, πάνω από 100 χρόνια δηλαδή. Θα συνεχίσουμε σε πανκρύφος, θα ακούσουμε ένα obscure single από τις αρχές των 80's. Είναι η Potential Threat και Scam.

Αυτή ήταν η Ρόντος, Will Child, Will You Be On. Και τώρα πάμε προς τα πίσω. Πάμε στις μουσικές οι οποίες του παρελθόντος, οι οποίες έχει τιμήσει με πάρα πολλούς τρόπους η Mississippi Records. Ξεκινάμε με Sonny Day, Beyond the Shadow of a Doubt. Enjoy.

Αυτός ήταν ο μεγάλος Buddy Holly, Bad Blue Days, Black Nights. Έχει αργήσει και φθυροποριάζει. Παρ' όλα αυτά έχουμε και αναμνήσεις του καλοκαιριού. Τις καμήλες που δεν είδαμε ποτέ να περπατάνε. Αλλά μπορούμε με τα κομμάτια αυτά να μεταφορθούμε στην έρημο. The Saxons, Camel Walk.

Kim Jensen και Torture. Συνεχίζουμε σε 50s rockabilly κλίμα. Είναι η Shadow & Johnny, αυτό το φοβερό ντουέτο, Slave Girl.

Αυτή ήταν η Los Mongers από το Περού και από το Περού ταξιδεύουμε νοητά και ακουστικά μέσω της μουσικής. Είναι η Witch από την Νότια Αφρική και Strange Dream.

Αυτή ήταν η Index, διασκευάζοντας Birds, φυσικά, 8 Miles High. Δεν ήταν δυνατόν να μην άκουσουμε και λίγο Γαράζ. Να τα αφιερώσω στον αδερφό Νικό Απούλια, στην Αρετή, στην Αρθή και σε όλο το λαό. The Goats, Cry a Little Longer.

Αυτή ήταν η The Answers και Please Please Go Away. Και αυτή είναι η Rickers. Σε ένα κομμάτι, ένα moody ύμνο, το οποίο το γνώρισαμε καλύτερα ως Hackman. Είναι η πρώτη εκτέλεση ως Rickers, The Girl Who Faded Away.

Έχοντας πει σε deep soul μονοπάτια, πιο πριν ήταν η Lil Lulan, αυτός που μόλις τελείωσε ήταν ο Jerry Butler και I'm telling you. Επί της ευκαιρίας να αφιερώσω τα επόμενα κομμάτια, όπως και τα προηγούμενα, σε όλους τους ακροατές, στα παιδιά από την Αστυπάλια, στο Θάνο και τη συμβία του, στα παιδιά από τη Μύκονο, στα παιδιά από τους Φούρνους που μου στέλνουν μηνύματα, στην Ελευθερία και σε όλους τους ακροατές του Strum Radio. Νομίζω είναι μια ευκαιρία έτσι να ακούσουμε και ένα κομμάτι μεγαλύτερης διάρκειας, έτσι να το ευχαριστηθείτε, ένα δεκάλεπτο. Όχι, θα το βρω βέβαια. Και το βρήκα. Λοιπόν, αφήστε ό,τι κάνετε και απολαύστε. Μαρούζα, I walk alone.

Αυτά είναι η Μαρτσάτα, I Walk Alone, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια, θα λέγαμε, που έχουν γραφτεί στην ιστορία της μουσικής. Πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο μιλάει με ένα συγκλονιστικό τρόπο για τις ανισότητες τις οποίες υπάρχουν στην Αμερική. Είναι οι Staple Singers, ένα συγκρότημα που έχει γράψει η ιστορία όχι μόνο στη μουσική, αλλά γενικά και στο Human Rights Movement. Μια πολύ μεγάλη μπάντα, μια πολύ μεγάλη οικογένεια. Why am I treated so bad?

Αυτή ήταν η Stable Singers, μία μπαντά που ξεκίνησε από τα gospel. Τα gospel τα οποία ήταν, θα λέγαμε, μία διέξοδος έτσι, για τη μαύρη κοινότητα, η οποία αφίωνε όλη αυτή την απίστευτη αδικία και την απίστευτη καταπίεση από τους χαμολευκούς γαμοαμερικάνους. Τώρα δεν θα πάμε στη συζήτηση το αν είναι μια διέξοδος αυτή. Υπήρχε και άλλη έκφραση της μαύρης κοινότητας μέσα από τους μαύρους πάνθυνες κτλ. Αυτό είναι όμως το θέμα μιας άλλης εκπομπής. Θα μείνουμε σε gospel ύφος. Θα ακούσουμε μία από τις πρώτες εκτελέσεις του Water of Babylon. And it goes like this.

Αυτός ήταν ο μεγάλος Abner Jay, ένας καλλιτέχνης ο οποίος ανέδειξε η Mississippi Records με ένα καταπληκτικό προσωπικό του στυλ, το οποίο πραγματικά δεν θυμίζει τίποτα, πατώντας βέβαια μέσα στη μαύρη παράδοση των blues, των gospel κτλ. Και προχωρώντας, πηγαίνοντας προς το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, τι θα ακούσουμε τώρα, είναι η ώρα να ακούσουμε τα blues. Blind Willie McTell, you was born to die.

Ακούγοντας ξανά το κομμάτι, επιβεβαιώνει την προαιώνια θεωρία ότι τελικά κανείς γαμιόλης δεν μπορεί να τραγουδήσει τα blues όπως ο Blind Willie McTell.

Αυτός ήταν ο Bob Dylan και το tribute του στον μεγάλο Blind Willie McTell. Και τώρα τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε ένα καλλιτέχνη ο οποίος ξεκίνησε σχεδόν μαζί με τον Bob Dylan, ο Michael Harley, ακολουθώντας ένα πιο underground δρόμο. Ατέλειωτη δισκογραφία, ο Michael Harley μας έφυγε μέσα στη χρονιά που μας πέρασε. Τι να βάλουμε τώρα, κανονικά έπρεπε να κάνω ένα... και θα κάνω ένα αφιέρωμα στο Michael Harley πιο εμπεριστατωμένο. Προς το παρόν θα ακούσουμε «All My Stars» and it sounds like this.

0: when the indoor fake world wins, when the antidepressant lozenge wins, when the Prozac pill wins, and you lose.
1: Αυτός ήταν ο Jonathan Richman και αυτή είναι η Johnny May Williams. Τότε είναι που πονάει.

Αυτή ήταν το δίδυμο του David Johnson και του guitar Sam. Feeling good. Μια αδιανόητα βρωμερή εκτέλεση του Satisfaction πιο πριν. Φτάνοντας προς το τέλος, Pinky Tex, δηλαδή 2D Call. Το κομμάτι το οποίο είναι και αυτό το οποίο συνεισφέραμε στο φανταστικό playlist του σταθμού, Strum Radio όπως πάντα, για το Σεπτέμβριο. Welcome back. Διασκευή σε ένα κομμάτι που γράψε ο εκλοιπών σύζυγος Fred. And it goes like this.

Αυτός είναι ο Κώστας Μπέζος, Κωστής όπως ήταν στις ηχογραφίσεις τότε. Ήταν το μεγάλο μυστήριο ανάμεσα στους συλλέκτες του Ριμπέτικου κτλ. Θα πούμε κι άλλα σε επόμενες εκπομπές. Προς το παρόν να σας χαιρετήσω. Ήταν μια ακόμα κυκλοφορία της Mississippi Records. Ένα χαμένο artifact από την ελληνική παραδόση, ανεκτίμητο. Μέχρι τότε, μέχρι την επόμενη εκπομπή, την οποία σας έχουμε πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε και μια μπάντα αγαπημένη μαζί, τους Κοραλφάς. Να τηλεφωνείτε στη μαμά σας, να φροντίζετε τους φίλους σας και να αγαπάτε τον σύντροφό σας. Είμαι ο Δημήτρης Χαμπάγος, ήταν η εκπομπή Treble Time. Ακολουθεί το Πανανόψαρο. Τα ταξίμια εδώ δεν θέλουν να σταματήσουν. Σας αφήνω με μία από τις τελευταίες κυκλοφορίες της Mississippi Records. Με τίτλο Aman Aman, έχει να κάνει με υπότιτλο Greek Anatolian Laments. Έχει να κάνει με αμανέδες που κυκλοφορούσαν στην Αμερική. Είναι ο Ευάγγελος Φρανίου, Μπάλος Σακμανές. Καλό σας βράδυ. Τα λέμε next week.

Πολύ καλησπέρα σας. Άλλη μία ιδανική μέρα για μπανανόψαρα έχει φτάσει. Αυτή την τελευταία Τετάρτη του Σεπτέμβρη, σταθερά εδώ μαζεμένη στην ψηφιακή συχνότητα του Strummer Radio, για να κόψουμε την βδομάδα στη μέση ακούγοντας μουσικές και κάνοντας παρέα για τις επόμενες 2 ώρες. Κανένας δεν διηγείται καλύτερες ιστορίες από τον Kurt Wagner εδώ και 3 δεκαετίες τουλάχιστον. Ο ηγέτης των Lamb Chop έχει αποδείξει περίτρανα πως τα τραγούδια του ξεκινάνε πάντα από τους στίχους. I trained to be a teacher, but I couldn't find the work. Ψελίζει στο The New World Wave. Και η ιστορία που μας διηγείται μας πάει πολλά χρόνια πίσω, στην παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929. Αλλά όλα αυτά δυστυχώς είναι ανατριχιαστικά επίκαιρα και με το σήμερα. Από μουσικής απόψεως, οι Lamb Chop επιστρέφουν στα γνώριμα μονοπάτια των gospel ενορχιστρώσεων. Επιτέλους ξεφεύγουν από αυτά τα απέσια auto-tune που πιστεύω δεν τους πήγαιναν καθόλου. Τα περισσότερα κομμάτια γράφτηκαν σε συνεργασία με τον Andrew Broder, ο ρόλος του οποίου όλο και μεγαλώνει σε κάθε καινούργια δουλειά των Lamb Chop. Minnesota native ο κύριος Broder, ήταν βασικός υπεύθυνος πίσω από τους Fog, ένα όχι και τόσο άσημο συγκρότημα από τις αρχές των 2000s, μιας και στον πρώτο τους δίσκο εμφανίζονταν από MF Doom μέχρι Andrew Bird και λοιπές προοδευτικές δυνάμεις.

Όσο περισσότερο ακούω τα Tallahassee recordings του Iron and Wine, τόσο περισσότερο βυθίζομαι σε αυτό τον ονειρικό κόσμο του Sam Beam. Τα Tallahassee recordings θεωρούνται ως το χαμένο debut το άλμπουμ του, καθώς περιλαμβάνουν τραγούδια που ηχογραφήθηκαν εκεί γύρω στην περίοδο 1998 με 1999, περίπου 3 χρόνια πριν σχηματίσει τους Iron and Wine, μια εποχή όπου ο Sam Beam σπούδαζε κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και η μουσική δεν έδειχνε τότε να είναι η πρώτη προτεραιότητά του, αλλά αυτό το πρωτόλιο υλικό εκείνων των ημερών φανερώνει πως ορθά τον κέρδισε από τον κινηματογράφο. Δεν γνωρίζουμε βέβαια τι σκηνοθέτης θα γινόταν αν είχαν πάρει άλλη τροπή τα πράγματα. Γνωρίζουμε όμως τι θα είχαμε χάσει εμείς αν δεν έφταναν στα αυτιά μας αυτές οι πανέμορφες μελωδίες τραγουδισμένες από τη φωνούλα του.

κομμάτι αυτό ήταν από τη σειρά In the Fish Tank που επιμελούνταν η Ολλανδική ετικέτα της Concurrent, η οποία προσκαλούσε ετερόκλητους καλλιτέχνες στο στούντιο για να ηχογραφήσουν μουσική με ελευθερία μεν, αλλά περιορισμένο χρόνο δε, και τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά. Εμείς εδώ ακούσαμε το 11ο μέρος αυτής της σειράς, μια συνεργασία ανάμεσα στους Καλιφορνέζους Black Hair Procession και τους Ολλανδούς Sol Balken, η οποία είχε κυκλοφορήσει το Μάρτιο του 2004, όπως και το προηγούμενο κομμάτι, το Randian, τώρα που το συνειδητοποιώ. Γενικά μεγάλη μουσικομάνα το Άμστερνταμ, χωνευτήρι πολιτισμών ανά τον κόσμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα και η επόμενη περίπτωση, Τζιμπρίλ Διαμπατέ, δεξιοτέχνης της Κόρα από το Μάλι, Τέρι Χέσελς, κιθαρίστας των The X, and the rest is history.

Τον φετινό Ιούλιο που ανέβηκε στο λόφο του Λυκαβητού προκειμένου να δώσει μια συναυλία αφιέρωμα για τα 50 χρόνια του I Want You του Marvin Gaye, ο Χωσέ Τζέιμς δεν γινόταν να μην τραγουδήσει ένα από τα ομορφότερα ever κομμάτια του για το Come to My Door, ο λόγος που ακούσαμε, και προς τιμήν του να το προλογίσει λέγοντας πως δεν το έχει γράψει αυτός, αλλά η Emily King, η οποία χτύπησε πολλές πόρτες για να το κυκλοφορήσει, αλλά καμία από αυτές δεν άνοιξε, και πως όταν του το τραγούδισε έπαθε πολιτισμικό σοκ και της είπε ότι θα το βγάλουμε μαζί, κούκλα μου. Και τελικά έγινε μία από τις μεγαλύτερες ραδιοφωνικές επιτυχίες. Και ξέρετε, αυτό που είναι ωραίο με το Χωσέ, πέρα από τη φωνή του και από όλες αυτές τις φοβερές ιστορίες που διηγείται στα live του, είναι και αυτό το αισθητικό του κριτήριο που με τα χρόνια αρχίζει να εμπιστεύεσαι τυφλά, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν το χάρισμα ή ακόμα και την άβρα, αν θέλετε, να μεταδίδουν αυτή την ενέργειά τους με απόλυτη συνέπεια.

Την προηγούμενη εβδομάδα από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμερικάνος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι στα επίσημα αμερικάνικα κυβερνητικά έγγραφα, από εδώ και στο εξής, θα χρησιμοποιείται ο όρος «σούπερ νοημοσύνη», «super intelligence», αντί για το ευρέως διαδεδομένο «artificial intelligence» που χρησιμοποιούσαμε ως τώρα. Το rebranding αυτό κρίθηκε μάλλον αναγκαίο προκειμένου να περιγραφεί ακριβέστερα αυτό που πρόκειται να μας κυβερνήσει σε λίγα χρόνια. Είναι αναγκαίο μάλλον να πιστέψουμε πως αυτό το πράγμα δεν είναι απλά έξυπνο, αλλά κάτι πολύ περισσότερο, είναι σούπερ έξυπνο. Από το ίδιο βήμα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός επικαλέστηκε τραγούδι των Talking Heads, παρακαλώ, του αγαπημένου του συγκροτήματος, όπως ανέφερε, προκειμένου να μας επιστήσει την προσοχή στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Εδώ το rebranding δεν είχε προλάβει ακόμα να πετάξει τους σπόρους του. Υπάρχει μια ευρέως διαδεδομένη αντίληψη πως οι μηχανές μπορούν να παράξουν με κάποιο τρόπο, με κάποιο μεταφυσικό τρόπο, υπεραξία. Στο μεταξύ, οι ίδιοι οι δημιουργοί της artificial intelligence ή της super intelligence, όπως θέλετε πείτε το, τα λένε από μόνοι τους πως από τις κλειστές πόρτες δεν υπάρχει καμιά τεχνητή νοημοσύνη. Ποτέ άλλοτε δεν χρησιμοποιήθηκε τόση ανθρώπινη γνώση μαζεμένη και τόση εργασία μαζεμένη για να μετασχηματιστεί σε κάτι τόσο αλωτριωτικό. Και εδώ γενικευμένη κλοπή εργασίας είναι το κόλπο.

Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα των Μπανανόψαρων, πάντα εδώ στην αγαπημένη μας ψηφιακή συχνότητα του Strummer Radio. Φθινοποράκι, βροχούλα, τι καλύτερο ξεκίνημα για το Greek Section της εκπομπής από ένα χαμόγελο της Τζοκόντα. Έναν δίσκο που καταφέρνει να ανοίγει τους δακρυϊκούς μας πόρους όσες φορές και αν τον ακούσουμε. 1965, Νέα Υόρκη, παραγωγός ο Quincy Jones. Παρ' όλα αυτά, αυτός δεν είναι ένας δίσκος που καταγράφει την εποχή του. Είναι πολλά περισσότερα. Ανήκει αναμφίβολα στο πάνθεον της αιωνιότητας. Ας αφήσουμε λιγάκι την αιωνιότητα στην ησυχία της και ας ξαναεπιστρέψουμε στο σήμερα με ένα αθηναϊκό ορχιστρικό Power Trio. Τα Cooney Express λέγονται και ανακοίνωσαν ότι τη μεθεπόμενη 5η 15 Οκτωβρίου θα ανέβουν στη σκηνή του Έξα μαζί με τους δικούς μας Task σε ένα double bill που υπόσχεται συγκινήσεις. Μια μέρα αργότερα στον ίδιο χώρο κατεβαίνει από Θεσσαλονίκη ο Γιώργος Καράς, ο γνωστός μπασίστας από τις Τρύπες, για να επαναλάβει την προμηνών θριαμβευτική του εμφάνιση και αυτή προς το sold out οδεύει. Είναι και μικρός ο χώρος εκεί, οπότε αναμένεται να είναι κάπως έντονη κινητικότητα στο ΕΞΑ εκείνη την περίοδο. Ένα μέρος που γενικά στηρίζει πάρα πολύ την ελληνική σκηνή και οφείλουμε να του το δώσουμε αυτό. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τους Τακούνι Express. Τώρα τον τίτλο του κομματιού καλύτερα να μην το πω στο μικρόφωνο. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά επειδή υπάρχουν και πολλοί τέτοιοι τριγύρω μας, μην βρούμε κανένα μπελά τώρα.

Φάιλάντερ Ηλεκτρόνικα προσδιορίζεται αυτό το βρετανικό ντουέτο των Maribou State. Παρόλα αυτά το βάλε που ακούσαμε θα έλεγα πως είναι τελείως ραδιοκεφαλικό. Οι Radiohead βλέπετε βρίσκονται στο συλλογικό υποσυνείδητο κάθε αγγλικού συγκροτήματος εκεί έξω, ανεξαρτήτως είδους. Πάει πολύ καιρός από τότε που ακούστηκαν τελευταία φορά οι Radiohead σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και σκεφτόμουν πως είναι ωραίο να επιστρέφουμε ξανά και ξανά σε κάποιους δίσκους που μας έχουν σημαδέψει. Τι κι αν τους έχεις ακούσει εκατομμύρια φορές. Η καλή μουσική είναι σαν τη σοκολάτα. Δεν νοείται κορεσμός. Την τρως και την ξανατρως και την ξανατρως.

Οι κιθαριστικές διασκευές του Αμερικάνου Σέιν Πάρις σε κομμάτια των Οτέκερ παρακαλώ ήταν ένα από τα πιο απροσδόκητα άλμπουμ της φετινής χρονιάς. Φοβερή δουλειά έχει κάνει ο τύπος. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται οι Οτέκερ επιστρέφουν για τρίτη φορά στη χώρα μας. Θα παίξουν αρχικά το Σάββατο στο Universe στην Αθήνα και την επόμενη μέρα στο Block 33 στη Θεσσαλονίκη. Να τονίσουμε βέβαια το παράδοξο ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν σημαντικά χαμηλότερο εισιτήριο. Νομίζω ότι στη συμπρωτεύουσα θα παίξουν με, σχεδόν με τα μισά χρήματα από ό,τι στην Αθήνα. Τέλος πάντων, για να δούμε αν θα είναι η τρίτη και φαρμακερή αυτή η φορά. Δεν το βλέπω πάντως. Φαρμακερή ήταν η πρώτη στο Bios το 2010, εκεί που έγινε το ντου και έπεφταν κορμιά. Ίσως ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά που κάποιος κόσμος έπαιξε ξύλο για να τους δει. Επειδή τώρα ακούω δεξιά και αριστερά αρκετό κόσμο που θα πάει να τους δει, να πούμε κάποια πράγματα για τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Καταρχήν, οι Οτέκερ δεν παίζουν ποτέ Οτέκερ στα live τους. Ένα το κρατούμενο. Μην περιμένετε δηλαδή να ακούσετε κομμάτια από δίσκους. Μην ψάξετε setlist στο ίντερνετ. Γενικά, μην περιμένετε visuals, μην περιμένετε strobe lights. Αφαιθείτε ελεύθεροι να σας ρουφήξει το απόλυτο σκοτάδι και οι αλγόριθμοι.

Dead Horse Apologies του Emma Lazarus, ο τίτλος. Ένα νεκρό άλογο ως απολογία στην Εβραιοαμερικανίδα συγγραφέα και ακτιβίστρια του 19ου αιώνα. Ένα τρίο από το Milwaukee τώρα τα σκαλίζει όλα αυτά. Primitive Broadcast Service. Ενσωματώνουν και τρομπέτα μέσα σε αυτό το post-hardcore πράγμα που ακούσαμε. Όχι για να το κάνουν απαραίτητα πιο μελωδικό, αλλά θα λέει κανείς για να το κάνουν ακόμα πιο χαοτικό. Θα μείνουμε στο Milwaukee για μια επανέκδοση τώρα που συμβαίνει αυτές τις μέρες. Οι Frogs ήταν ένα συγκρότημα που φτιάχτηκε στα 80's από τα αδέρφια Jimmy και Dennis Flemion, αλλά ήταν κάπου στα μέσα των 90's που απέκτησαν cult status. Φυσικά φαντάζεστε ποιος ήταν ο κύριος υπεύθυνος πίσω από αυτό. Ο Kurt Cobain αρκούσε να φορέσει ένα μπλουζάκι ή να πει ότι αυτή ήταν το αγαπημένο του συγκρότημα για να αρχίσουν να πουλάνε δίσκους με τη σέσουλα στο Διήνεκες. Ευτυχώς που το μουσικό κριτήριο του Μακαρίτη ήταν αλάθητο σχεδόν, οπότε μπάντες σαν τους Frog που δεν τους ήξερε ούτε η μάνα τους και δεν πρόκειται να τους μάθαινε ποτέ ούτε η μάνα τους, έγιναν γνωστές σε όλο τον πλανήτη. Στις 7 Ιουλίου του 2012 ο Dennis Flemion εξαφανίστηκε από προσώπου γης για να βρεθεί λίγες μέρες αργότερα πνιγμένος σε μια λίμνη κάπου εκεί στο Wisconsin και κάπως έτσι να πέσουν οι τίτλοι τέλους σε αυτή την ιστορία των Frogs.

Every carpet sits by tweakers.

Και ό,τι αναρωτιόμασταν τι έχει γίνει αυτό το παιδί, σε σημείο που ανησυχούσαμε κιόλας για την πνευματική του υγεία, τα τελευταία χρόνια έδειχνε να παραπέει ο φίλος μας ο Riley Walker. Πρώτα ήταν οι καταχρήσεις, μετά έρθει η αποτοξίνωση, όλα αυτά και σε συνδυασμό με διάσπαρτες θολές αναρτήσεις του. Τώρα για να πω την αλήθεια, εγώ το φοβόμουν πως πάμε για νέο Jason Molina, αλλά τελικά δείχνει να κατάφερε να βγει από αυτό το βούρκο και μάλιστα χθες μας ανακοίνωσε και τη συνεργασία του με τη λονδρέζικη ετικέτα της AD93, που δείχνει ότι μάλλον ξεκινάει μια καινούρια αρχή στην καριέρα του. Την εμπιστευόμαστε την AD, βρίσκεται σε καλά χέρια ο Riley. AD με μια σειρά πολύ εκλεκτών κυκλοφοριών, ξεχωρίζουμε αυτήν της Ινδιάνας Dagmar Zuniga, δίσκος βγαλμένος από άλλο παραμύθι.

Οι Καλιφορνέζιδες Sincere's θα μας βάλουν για ύπνο νωρίς, σαν καλά παιδάκια που είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και τις ακροάσεις. Λέω να κλείσουμε με καινούριους Φουτζίγια και Μιγιάκι. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη στις 8. Καλό σας βράδυ!